0: The Arts Make Adelaide Livable. I'm Ewart Shaw. Join me Fridays at midday for Arts On Air. Meet the people who are doing the heavy lifting. Please do join us Fridays at midday. It will be fun, I promise you. You're listening to 5 EBI FM 103.1, EBI World in Digital. It's 4 o'clock, time for a program by, with and for our Greek community.
1: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Σεμετέρης Οθόρητη στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
2: Υποστηριχτέ του 5EBI.
3: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800 181 227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
4: Station sponsor.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Με ένα θέμα υγιεινής θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, το οποίο θα εκφωνήσει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου έχει πολύ περισσότερα μικρόβια και από τη μέση τουαλέτα, αποκαλύπτει μια βρετανική επιστημονική έρευνα. Από όλα τα μέρη του αυτοκινήτου, πιο φορτωμένο με βακτήρια είναι το port bagage, ενώ τα λιγότερα έχει μάλλον απρόσμενα το τιμόνι. Οι ερευνητές του Κολεγίου Υγείας και Επιστημών Ζωής του Πανεπιστημίου Άστον στο Μπέρμιγχαμ, με επικεφαλής τον καθηγητή μικροβιολογία Τζόναθαν Κόξ, πήραν δείγματα από το εσωτερικό διαφόρων αυτοκινήτων για να διερευνήσουν τα επίπεδα των μικροοργανισμών μέσα στα οχήματα και να διαπιστώσουν πόσο αποτελεσματικά είναι το καθάρισμά τους. Το συμπέρασμα είναι μάλλον ανησυχητικό και δείχνει ότι οι διοκτήτες θα πρέπει να καθαρίζουν τα αυτοκίνητά τους πιο συχνά και πιο προσεκτικά, καθώς ούκο λίγα προφανώς παθογόνα μικρόβια βρέθηκαν στα περισσότερα οχήματα. Ενδεικτικά, το πανταχού παρόν βακτήριο Epsilon coli βρέθηκε σε κάθε port bagage, κάτι που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι βάζουν σε αυτό φρούτα και λαχανικά χύμα μετά τα ψώνια τους. Επίσης, μέσα στα αυτοκίνητα βρέθηκε το βακτήριο ψευδομονάδα, ο σταφυλόκοκκος και άλλα. Τα πιο βεβαρημένα με βακτήρια μέρη του αυτοκινήτου είναι κατά σειρά τα εξής: port bagage 1425 είδη βακτηρίων, κάθισμα οδηγού 649, λευγές ταχυτήτων 407, πίσω κάθισμα 323, ταμπλό 317 και τιμόνι 146. Το τιμόνι, παρά τη συχνή επαφή με αυτό, είναι συνήθως το πιο καθαρό μέρος, ίσως επειδή εν μέσω πανδημίας πολλοί οδηγοί φροντίζουν να το καθαρίζουν συχνά με αντισηπτικά. Όπως ανέφερε ο κύριος Κόξ, παρά το καθάρισμα των αυτοκινήτων, όσο παλαιότερα είναι αυτά, τόσο πιο βρώμικα είναι γενικά. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε το πώς σκεφτόμαστε για το αυτοκίνητά μας, για την καθαριότητά τους. Συχνά τα καθαρίζουμε με βάση το αν φαίνονται καθαρά και όχι αν πραγματικά είναι καθαρά. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, σας καλούμε να δίνετε μεγαλύτερη προσοχή στην καθαριότητα του αυτοκινήτου σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι καθαρίσματος και αντισηπτικά, τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι τα γνωρίζετε. Μόνο χρειάζεται λίγη προσπάθεια να το διατηρούμε καθαρό όσο γίνεται.

0: Συνεχίζουμε τώρα με την Ελένη Γλαρού στο ιστορικό μας θέμα.
1: Τον Αύγουστο του 479 π.Χ., στις 27 Αυγούστου κατά μία εκδοχή, οι Έλληνες νικούν τους Πέρσες στην πεδιάδα των Πλατεών και εξαφανίζουν οριστικά την περσική απειλή από τον ελλαδικό χώρο. Ο περσικός στρατός υπό τον Μαρδόνιο, αφού ξεχειμόνιασε στη Θεσσαλία, ετοιμάστηκε την άνοιξη του 479 π.Χ. να επιτεθεί εκ νέου κατά της Αθήνας. Προτού όμως ξεκινήσει, ο Μαρδόνιος έστειλε στην Αθήνα το σύμμαχό του και υποτελεί βασιλέα της Μακεδονίας, Αλέξανδρο τον Πρώτο, με συγκεκριμένες προτάσεις ειρήνης. Πρότεινε στους Αθηναίους να γίνουν σύμμαχοί του και αυτός θα αναλάμβανε όχι μόνο να ανοικοδομήσει την κατεστραμμένη πόλη και τους ναούς της, αλλά θα τους καθιστούσε ηγεμόνες της Ελλάδας. Η θέση των Αθηναίων, που επιστρέφοντας από τη Σαλαμίνα μετά την περίφημη ναυμαχία 480 π.Χ. βρήκαν την πόλη και τους ναούς τους ερείπια, ήταν απελπιστική. Εξάλλου, οι Σπαρτιάτες, φοβούμενοι μήπως οι Αθηναίοι δελεαστούν από τις προτάσεις του Μαρδονίου και υποκύψουν, έστειλαν και αυτοί πρέσβεις στην Αθήνα με εντολή να αποτρέψουν την παραδοχή των προτάσεων του Μαρδονίου από τους Αθηναίους. Οι Αθηναίοι τότε αναδείχθηκαν άξιοι των περιστάσεων. Ανέθεσαν στον Αριστείδη να δώσει την πρέπουσα απάντηση και στις δύο αντιπροσωπείες. Στο Μέν Αλέξανδρο είπε «Όσο ο ήλιος εξακολουθεί το δρόμο του, οι Αθηναίοι δεν πρόκειται να γίνουν σύμμαχοι των Περσών και επειδή έχουν τις ελπίδες τους θεούς που τα ιερά και τα γάλματά τους εμόλυναν και κατέστρεψαν οι Πέρσες, θα εξακολουθήσουν να πολεμούν για την ελευθερία τους». Στους δε Σπαρτιάτες απάντησε «Ούτε τόσο χρυσάφι υπάρχει στη γη, ούτε χώρες τόσο πλούσιες για να δεχθούμε να παραδώσουμε την πατρίδα μας και να γίνουμε φίλοι των Περσών. Βιαστείτε μόνο να στείλετε βοήθεια, γιατί ο Μαρδόνιος γρήγορα θα έλθει εναντίον μας». Όταν ο Μαρδόνιος πληροφορήθηκε την απόρριψη των προτάσεών του, ξεκίνησε αμέσως από τη Θεσσαλία, εισέβαλε στην Αττική που την κατέλαβε και τη λαϊλάτισε. Έπειτα, αφού προχώρησε ως την Αθήνα που τη βρήκε πάλι έρημη από κόσμο, κατάστρεψε ό,τι είχε απομείνει από την πρώτη καταστροφή και επέστρεψε και στρατοπέδευσε στη Βιωτία. Οι Έλληνες με αρχηγό τον βασιλιά της Σπάρτης Παυσανία και με την καθοριστική συμμετοχή των Αθηναίων υπό τον Αριστείδη στην αρχή φοβήθηκαν και παρατάχθηκαν στις οπόριες του Κιθερώνα. Ο Μαρδόνιος έστειλε εναντίον τους το υπηκό του, αλλά οι Έλληνες απέκρουσαν την επίθεσή του και σκότωσαν τον αρχηγό του Μασίστιο. Το γεγονός αυτό τους έδωσε θάρρος, κατέβηκαν στην πεδιάδα κοντά στις πλατές και στρατοπέδευσαν απέναντι από τους Πέρσες. Πολύτιμες πληροφορίες για τις πολεμικές προετοιμασίες των Περσών έδωσε ο βασιλιάς της Μακεδονίας, Αλέξανδρος ο Πρώτος, σε μυστική του συνάντηση με τους Αθηναίους στρατηγούς τις παραμονές της Μεγάλης Μάχης. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, αφού διακήρυξε ότι είναι Έλληνας από παλιά γενιά, τους είπε ότι δεν θέλει να δει την πατρίδα του να πέφτει από τη λευτεριά της στη δουλεία. Στην πεδιάδα των Πλατεών έγινε μάχη φοβερή στις 27 Αυγούστου 479 π.Χ. κατά μία εκδοχή, στην οποία οι Πέρσες έπαθαν μεγάλη καταστροφή. Όλος ο στρατός του Μαρδονίου κατανικήθηκε και διαλύθηκε και ο ίδιος σκοτώθηκε από πέτρα που του επέταξε ο Σπαρτιάτης Αρίμνηστος και τον χτύπησε στο κεφάλι. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, από τις 300.000 των Περσών και των Ελλήνων συμμάχων τους, μόνο 40.000 γλίτωσαν και εγκατέλειψαν τον ελλαδικό χώρο με επικεφαλή στον Αρτάβαζο. Από τους 110.000 Έλληνες έπεσαν στο πεδίο της μάχης 1.360 στρατιώτες που τάφηκαν επί τόπου με μεγάλες τιμές. Τα άφθονα λάφυρα που κυρίευσαν οι Έλληνες στις πλατεές τα μοιράστηκαν μεταξύ τους αφού αφιέρωσαν μεγάλο μέρος από αυτά στους θεούς. Μετά τη νίκη τους, οι Έλληνες τιμώρησαν τους Θηβαίους που είχαν συμμαχήσει με τους Πέρσες και διέλυσαν τη Βιωτική Ομοσπονδία στην οποία η Θήβα είχε ηγετική θέση. Η απόκρουση και εκμυδένιση και της δεύτερης Περσικής εισβολής 480-479 π.Χ. είναι ένα μεγάλο γεγονός με πολύ μεγάλη σημασία για τον ελλαδικό χώρο, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. οι ελληνικές πόλεις εξασφάλισαν την ελευθερία τους, δηλαδή την απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική, πολιτική και πολιτιστική τους ανάπτυξη. Μπόρεσαν έτσι στα χρόνια που ακολούθησαν να δημιουργήσουν ένα λαμπρό πολιτισμό, τα επιτεύγματα του οποίου έγιναν κτήμα ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Κυπριακή Κοινότητα γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι διοργανώνει στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας στο 8 Μπαρμπάουελ Street, Welland, την γιορτή του πατέρα. Εισιτήριο για μεγάλους, $30 με φαγητό. Για παιδιά 8 μέχρι 15 ετών, $15. Και για παιδιά κάτω των 8 ετών, δωρεάν. Παραδοσιακό κέφι με κυπριακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Κυπριακής Κοινότητας. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 1271 47 13. Με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται, ενώ η σύραξη στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον έκτο μήνα χωρίς προοπτική άμεσης αποκλιμάκωσης. Παράλληλα, οι αποστολές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχουν περιοριστεί σημαντικά, με την Τεχεράνη να ελέγχει ουσιαστικά την διέλευση πλοίων και να επιτρέπει επιλεκτικά την ναυσιπλοεία. Το Ιράν ενέκρινε πρόσφατα τη διέλευση Ιρακινών δεξαμενόπλοιων έπειτα από αιτήματα της Βαγδάτης. Αντίστοιχες διαπραγματεύσεις έχουν πραγματοποιήσει η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν, ενώ η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα αποκλείει πλοία που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν μικρή παράκαμψη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί τον έλεγχο της περιοχής των στενών του Ορμούς. Οι δηλώσεις του προηγήθηκαν της ανακοίνωσης νέων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν και βασικούς εμπορικούς της εταίρους, κυρίως στην Κίνα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μαχαμάτ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι θέτουν σε κίνδυνο τους συμμάχους τους για χάρη του Ισραήλ. Την ίδια ώρα, οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι το στρατιωτικό δόγμα της χώρας μεταβαίνει από αμυντικό σε επιθετικό, με έμφαση σε προληπτικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η αμερικανική επιρροή στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε υποχώρηση. Υπενθυμίζουμε ότι το Ιράν ήδη προειδοποίησε ότι θα χτυπήσει βάσεις στην Ευρώπη που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι βάσεις στη Βουλγαρία και οι βρετανικές βάσεις στο ακροτήρι της Κύπρου, πιθανόν δε και της Σούδας στην Κρήτη. Μετά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, τη σκυτάλη πήρε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, αντιδρώντας το χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Άγκυρα επανέφερε τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, αναφερόμενη σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων, όπως υποστηρίζει, η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Παράλληλα, τόνισε ότι θα προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας την επίλυση των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τις τουρκικές θέσεις, χαρακτηρίζοντας τις αβάσιμες και απαράδεκτες, υπογράμμισε δε ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι ξεκάθαρο και καθορίζεται από διεθνείς συνθήκες. Την ίδια ώρα ενισχύεται η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, επισκέφτηκε διαδοχικά το Ισραήλ και την Κύπρο με επίκεντρο την περιφερειακή ασφάλεια και την διμερή στρατιωτική συνεργασία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συζητήθηκε και η δημιουργία κοινής στρατιωτικής δύναμης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η Πανκύπρια Συντεχνία Ελεχτών Εναέρειας Κυκλοφορίας ανακοίνωσε προχθές περιστατικό παρενόχλησης πολιτικής πτήσης από τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

0: η συζήτηση πάνω σε όλα τα θέματα που απορρέουν από την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ είχαν ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη Μεχμέτ Ντανά. Όπως δήλωσε αρμόδια πηγή στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συνάντηση ήταν καλή, έγινε συνολική ανασκόπηση των ζητημάτων, αλλά δεν προκύπτει κάτι που να διαφοροποιεί τα δεδομένα όπως τα γνωρίζουμε. Ερωτηθήσα σχετικά, η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, ενώ η καταγραφή των συγκλήσεων συνεχίζεται. Η ελληνοκυπριακή πλευρά πρότεινε την εντατικοποίηση των συναντήσεων το επόμενο διάστημα για σκοπούς προεργασίας για μια άτυπη 5-1 συνάντησης, ακόμα και συναντήσεις των δύο ηγετών 1-2 φορές την εβδομάδα, με την τουρκοκυπριακή πλευρά να εκφράζει επίσης ετοιμότητα για εντατικοποίηση, χωρίς όμως να υπάρξει συγκεκριμένη κατάληξη. Δεν έχει οριστεί νέα συνάντηση των Μενελάου και Ντανά πριν από τη συνάντηση των Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν στις 26 Αυγούστου.
1: Τέλος των ειδήσεων.

Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Αύγουστο. 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center 242 Bellair Road, Lower Meacham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας.

0: Νότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aged Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 7088 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aged Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Κυπριακή Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 26 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Κυπριακής Κοινότητας Αδελαΐδας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας εξελέγησαν οι ακόλουθοι: Πρόεδρος Γιαννούλα Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Μινάς Λούκα, Γραμματέας Εύα Γκραντ, Ταμείας Μάριος Πανάτσος, Βοηθός Γραμματέα Ευάγγελος Ανεμούρη, Βοηθός Ταμεία Εύα Μπολογιάννη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν επίσης οι Κυριάκος Σπύρος, Πίτερ Κάστανος, Γιώργος Κυριάκου, Χρήστος Χριστοφόρου και Φωτεινή Αποστολίδη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οραματίζεται μια κυπριακή κοινότητα ενωμένη, δυναμική και προσανατολισμένη στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της αλληλεγγύης και της στήριξης όλων των μελών της. Βασική στόχη του νέου Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών, η προώθηση της κυπριακής ταυτότητας, των ηθών και των εθίμων μας, καθώς και η ενεργό συμμετοχή της νεολαίας στις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της κοινότητας. Με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικής προσφοράς, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Κυπριακής Κοινότητας Αδελαΐδας προς όφελος όλων των μελών και των μελλοντικών γενεών. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.

0: Ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανηγυρικός εσπερινός από τις 5 μέχρι τις 7 το βράδυ στο παρεκκλήσι της Παναγίας Δέσποινας στη φάρμα της οικογένειας Καπίρη στη Βιρτζίνια. Ο εσπερινός θα τελεστεί από τους κληρικούς της ελληνικής κοινότητας και καλούνται οι πιστοί όπως παρευρεθούν. Επίσης, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, η κοινότητά μας θα τιμήσει με πανηγυρική θεία λειτουργία την εορτή της Παναγίας Τσαμπίκας, από τις 8.30 μέχρι τις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Θέπαρτον, όπου θα ιερουργήσουν οι ιερείς της κοινότητάς μας. Καλούνται οι πιστοί όπως παρευρεθούν και στις δύο καθιερωμένες εκκλησιαστικές τελετές, από το Ιερατικό Γραφείο.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας, ο Κολοκοτρώνης, σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή του Πατέρα. Στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville, θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και θα χαρούμε να σας δούμε. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.